0: Live.
1: Live.
2: Live.
0: Τέρα.
3: Τι έστω. Κούα.
4: Bring that ass back like a boom, boom, boom.